να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, σενιόρ. Αμπω σόπορ.

Φανάτικο αναντίνανται εν τεγκράνι, το φανάτικο στρέτο. Του ρένε το φανάτικο Αιγίου. Τσικί, μεδιάνο, γκράντι, μεϊ μεϊ. Νο. Τι άλλο μέντε παντέιζι, Στέλλα, Ρουτμίλα, Μίστιχα. Αντε εν τεγκράνι, εν τεγκράνι. Τι είναι σάκη, δεν είναι σάκη. Σαν τον κρύτα, τούρου. There we go.